0: Your Gut Vibes, GV 99.1.
1: Σε πάλι είσαι, είπαμε, τα εντάπετε, ξεσύμουλα. Baby, πάχε ου.